0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Βότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ρέντε 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα
6: μου.
5: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε, θα το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
4: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502
0: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Red
3: Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πετάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ρέντε 96,3.
0: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι σε έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίκα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεπ.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά τη σεζόν με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ναι, το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει. Μας κάνει αφηγισμένους.
2: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3.
1: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
2: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Όχι, Κατερίνα.
1: Εμένα
2: μου.
1: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Βρέτσος.
3: Red 96,3.
4: Ένας δικηγόρος της ΕΠΑ ζήτησε από το ChatGPT να τον βοηθήσει για να υπερασπιστεί τον πελάτη του.
5: Μάλιστα.
4: Μέχρι εδώ πες άντε έτσι και έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως έφτιαξε μάρτυρες εκεί που δεν υπήρξαν ποτέ. Κατάλαβες τι που έχω φτάσει.
5: Μαϊμού μάρτυρες.
4: Δηλαδή έκανε και καλά μαγνητοφωνήσεις, του έλεγε τι θα πει. Μετά το ChatGPT το έφτιαξε σε ανθρώπινη φωνή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το προσεγγίσει σε έναν υψηλό βαθμό. Τα παρουσίασε στο δικαστήριο, κάτι δεν του κόλλαγε. Δεν πας τώρα να κοροϊδέψεις τώρα το δικαστήριο της Αμερικής.
5: Κατερίνα, υπάρχει αντι-ChatGPT.
4: Ναι.
5: Δηλαδή του λες, έχω αυτό το δεδομένο, είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη ή δεν είναι και σου απαντάει.
4: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιου τύπου fact checkers, ιδιαίτερα σε υποθέσεις που αφορούν αφενός την ελευθερία και μεγάλα ποσά. Το δικαστήριο το διαπίστωσε και μάλιστα του επέβαλε ένα πρόστιμο της τάξης του 5.000 δολαρίων, που θέλουμε να πούμε ότι την σκαπούλα είναι λίγο έτσι χαλαρά.
5: Καλά του κάνανε, Κατερίνα μου, το έχετε βρει τώρα εύκολο. Όλοι μου βάζετε εκεί στο ChatGPT και κάνει τη δουλειά του η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, να κάτσει να δουλέψει!
4: Να στρώσει ποπό δηλαδή.
5: Ακριβώς.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Οι εξομολογήσεις είναι αυτό που λέει ο τίτλος τους ακριβώς. Μας στέλνετε είτε γραπτές είτε ηχετικές σύντομες εξομολογήσεις στο Viber 6989-63963. Τις διαχειρίζεται η Κατερίνα. Κάνει ένα γρήγορο ξεσκαρτάρισμα. Συνήθως ροζ εξομολογήσεις κάθεται. Ναι, κάθεται και ψάχνει και μας τις ρίχνει στον αέρα. Σήμερα δεν είναι πολύ ροζ η εξομολόγηση.
1: Σήμερα είναι λίγο πιο. Εντάξει,
3: πιο οικογενειακή.
1: Ναι. Έχουμε φίλο και θα σε ρωτήσω, Άγιος ή Αμαρτωλός?
3: Για πάμε.
4: Καλημέρα παιδιά, μην γελάσετε. Ξύπνησα μέσα στη νύχτα και άδειασα το παγωτό από το ψυχείο κρυφά από τη Μαρίνα, τη σύζυγό μου, που με έχει στη δίαιτα μετά τις διακοπές. Εντάξει, έχει κάποιο δίκιο. Τέλος πάντων, όταν ξυπνήσει θα έχω φύγει για τη δουλειά. Ο Θεός μαζί μας το βράδυ.
3: Άγιος. Όχι αμαρτωλός, Άγιος.
1: Άγιος λες εσύ,
3: Ναι, γιατί οι βραδινές λιγούρες, ειδικά για γλυκό, δεν σηκώνουν κουβέντα, δεν σηκώνουν συζήτηση.
1: Λοιπόν, οι βραδινές λιγούρες, εντάξει, okay, ως ένα σημείο Άγιο, άντε να συμφωνήσω, αν και δεν το συζητώ, η πειθαρχία πάνω από όλα.
3: Μας βάλετε σε δίαιτα, λέει μετά τις διακοπές, τον έβαλε σε δίαιτα, σιγά.
1: Από μένα αμαρτωλός. Να χάσει κανένα κιλάκι, γιατί μπορεί να βρω κανένα γυμναστή και δεν θες να κλαίμε μετά.
3: Όχι, ναι, είναι και η Μαρίνα, μην βρει κανένα γυμναστή. Τον άνθρωπο να φάει.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
1: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
5: 10.502.
6: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω.
19: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ή έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.
2: Ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος του. Μας στέλνετε εξομολογήσεις, γραπτές ή ηχητικές στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Νομίζω ότι έχουμε γραπτή εξομολόγηση σήμερα.
3: Γραπτή, ναι, από ακροατή μας. Μπαίνει κατευθείαν στο ζουμί μας. Λέει ότι έχει αρχίσει να φοράει τα ισόρουχα της γυναίκας του και του αρέσει πολύ αυτό.
2: Παναγία μου.
3: Ναι, κοίτα, ναι, ναι, αυτό είναι το η εξομολόγηση. Άγιος ή αμαρτωλός, πώς το κρίνεις?
2: Άγιος, ρε εσύ, τι μας νοιάζει μας τι κάνει με τα ισόρουχα της γυναίκας του? Η γυναίκα του, αν τη νοιάζει, που τα δικά σας ισόρουχα είναι και πάρα πολύ ακριβά, νομίζω.
3: Αμαρτωλός, γιατί το ισόρουχο της γυναίκας του τώρα θα της το ξεχυλώσει, θα της το φτιάξει, το έχουμε πληρώσει και μια περιουσία. Μόνο εάν τα πληρώνει ο ίδιος, επιτρέπουμε να το φοράει.
2: Για μένα είναι άγιος, τίποτα.
3: Και πώς χωράει, ρε εσύ, όλη η οικογενειακή μέσα,
2: ρε εσύ. Μπορεί να είναι αδύνατος, μην βλέπεις τα χάλια τα δικά μου. Δεν μου λες, όταν ήμουν πιτσιρικάς, υπήρχαν κάτι εσώρουχα που τρώγονταν, υπάρχουν ακόμα.
3: Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Με έπιασες εξαπίνης. Φέρτε καλά ένα ποτήρι νερό.
2: Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980-963-963. Καλημέρα.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
4: Γεια σου, είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης, στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου. In the
9: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: ευχαρίστηρο όπως πολύ συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
1: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
0: Όχι εγώ, Γιώργο,
1: ο επιστήμονας.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικοστού.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικοσεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
4: Εάν υποφέρετε από αϊπνίες, η λύση είναι μία. Να σεξουαλιστείτε πριν τον ύπνο.
3: Όπα, για λέγε.
4: Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Σε πιλωτική μελέτη δείχνει ότι έστω και αν σεξουαλιστείς με τον εαυτό σου, το μετράει και αυτό ο επιστήμονας, δεν τον πειράζει.
3: Ωραία.
4: Συνδέεται άμεσα με λιγότερο ξύπνημα μέσα στη νύχτα και με καλύτερη αποδοτικότητα του ύπνου. Τι άλλο θέλεις.
3: Άρα, σεξ πριν τον ύπνο βελτιώνει όλη τη φάση.
4: Όλη τη φάση, ακριβώς έτσι που μου το πες επιστημονικά. Το δείγμα το αποδεικνύει και οπότε ξεχνάμε τα χαμομήλια να μετράμε πρόβατα και ό,τι βλέπουμε στο ίντερνετ, white noise κτλ. Και πάμε να κάνουμε τα πρωτόγωνα πράγματα.
3: Θέλω να σου πω ότι συμπάσχω, το σεξ το βράδυ δεν βελτιώνει τον ύπνο, φέρνει υπογλυκαιμία και αδειάζουμε τα ψυγεία.
4: Δεν θέλουμε να σεξουαλιστούμε με το ψυγείο, δηλαδή να αυτοθεί στο φαγητό. Αυτό φέρνει πάλι αντίθετο αποτέλεσμα. Βρες έναν άνθρωπο και πες, κοίταξε, τουλάχιστον για τον ύπνο με μένα μπορεί να με θες. Βοήθησε με να κινηθώ.
3: Κοιμηθούμε καλά, άνθρωπέ μου.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Μας στέλνετε εξομολογήσεις, είτε γραπτά είτε ηχητικά, στο Viber της εκπομπής, το 6989-63-963. Η Κατερίνα τις μαζεύει, τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Μ' αρέσουν τα ηχητικά, οι ηχητικές εξομολογήσεις πάρα πολύ και νομίζω ότι και σήμερα έχουμε μπει όλοι σε ένα καλούπι να στέλνουμε ηχητικές περισσότερο εξομολογήσεις.
5: Τις προτιμούμε γιατί τις κάνετε στον χρόνο που νομίζετε εσείς, μας τις στέλνετε όλη την ημέρα στο Viper μας και έτσι δεν υπάρχει ούτε δέσμευση να σας κρατάμε από τη δουλειά μας, κάτι να συμβεί. Τα κρατάμε και τα αρχιοθετούμε. Έχουμε πολύ πράγμα.
4: Για δώσε μας, φίλοι ή φίλος.
5: Φιλενάδα μας και για άκου.
6: Καλημέρα, παιδες. Τι λέει? Πες στον Γιώργο ότι είμαστε σταματημένοι, Κατερίνα, εδώ και μισή ώρα στην κάθοδο της Κηφισίας και δεν κουνιέται φίλο. Καρφίτσα πες, άντε τέλος πάντων. Ακούστε, παιδες, τι έχω πάθει. Λοιπόν, είμαι 2 χρόνια δεσμευμένη και πάω και για γαμό. Πήγα να πιω ένα ποτό στα μέρη του Γιώργου, καλά, δεν θυμάμαι, στην Αγία Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε αυτό και ήταν ο πρώην μου. Πώς να το πω έτσι, να μην εκτεθώ. Ό,τι καταλάβατε. Και πολύ σκέφτομαι να γυρίσω στα παλιά. Εσείς τι λέτε?
4: Μάλιστα, πήγε Παρασκευή στην Αγία Παρασκευή για ποτάκι και σκάει εκεί ο πρώην και είχαμε
5: Μπερδεουέι. Δεν πιστεύω να σου νέσει κανένας πρώην και έρχεσαι εδώ.
4: Όχι,
5: πέρα.
4: Ρε,
5: γιατί έχει λίγο, έχεις αλλάξει όψους, έχεις ομορφύνει λίγο το τελευταίο διήμερο.
4: Λοιπόν, έχουμε.
5: Τι?
4: Να αφήσει τις εξυπνάδες και να πάμε να οδεύσουμε προς γάμο κοινωνία με τον νυν.
5: Άκουσε, θα κρατήσεις και τους δύο προσωρινά, ποτέ δεν ξέρεις, θα τραβήξεις και ένα τελευταίο. Τελευταίο μπάτσελον και έχει ο Θεός. Τι να κάνουμε? Αμαρτωλή, αλλά με λόγο.
4: Πας καλά τώρα. Δίνεις τέτοιες συμβουλές. Εξομολόγηση, δίνεις τέτοια συμβουλή.
5: Μπράβο, κοριτσάρα μου, μέσα είμαστε.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1.
7: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
9: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
7: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleep in 11.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Έχεις αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, έχουμε μια Αυστραλιανή αθλήτρια η οποία συμμετείχε σε αγώνες CrossFit και άκου τι γίνεται. Την έπιασε λίγο το κοιλιακό της σύστημα, εν πάση περιπτώσει.
3: Γιατί?
1: Γιατί οι αθλητές μπαίνουν, τρώνε κάποια τζελάκια, παίρνουν κάποια. Δεν το ξέρουμε. Δεν είμαστε αθλητές. Φαίνεται αυτό άλλωστε. Ευτυχώς που κάνουμε ραδιόφωνο. Άκου τι γίνεται. Την έπιασε περίπου στα μέσα του αγώνα το κοιλάκι της. Έκανε ό,τι κάνουν όταν σε πιάνουν αυτές οι καταστάσεις. Αυτό που δεν σε προλαβαίνεις να ανοίξουν τα φώτα ούτε τίποτα. Και παρόλα αυτά δεν σταμάτησε και κέρδισε και τον αγώνα.
3: Μπράβο στο κορίτσι.
1: Μπράβο.
3: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Πας στο γυμναστήριο και κοιτάς τους γυμναστές.
1: Λες, α, κατάλαβα. Θα πάω στο γυμναστήριο. Θα ρίξω ένα αμόρτικο και με την ελπίδα ότι τουλάχιστον θα προσελκύσω τα πλήθη. Είναι κάποιος να με σκουπίσει, εννοείς.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
0: Red World Tour.
2: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Την πιο ωραία καλημέρα λέμε σήμερα με Queen και We Will Rock You. Είναι Κυριακή πρωί 20 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα από τη συχνότητα του Red 96,3. Έχουμε καινούριο Red World Tour που τρέχει αυτή τη στιγμή. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και αυτή τη φορά Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό όταν σου δίνουμε το OK. Κάθε μία ώρα ανοίγουμε τις συμμετοχές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τέσσερις μέρες, δύο άτομα και 500 ευρώ δικά σου για να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Πιο σπουδαίο όμως είναι ότι θα δεις live μία από τις πιο αγαπημένες μας μπάντες. Τους Placebo στο Cardiff. Going Under ή Evanescence. Let It Be αμέσως μετά οι Beatles. Σαν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα. Now.

0: Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Narcotic Liquid, ο Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σήμερα Κυριακή πρωί 20 Σεπτεμβρίου. Πριν από λίγο ακούσαμε τους U2 και το Beautiful Day και τον Φεβρουάριο του 2027, δύο μέρες πριν από τα Grammy, οι U2 θα βραβευτούν με μια πολύ τιμητική διάκριση από τη φιλανθρωπική οργάνωση που συνδέεται με τα Grammy και θα τιμηθούν λοιπόν όχι μόνο για τη μουσική τους πορεία, αλλά και για όλη τη φιλανθρωπική τους δράση που σχετίζεται φυσικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παγκόσμια υγεία και πολλά άλλα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά. Όλο αυτό δε συμπίπτει με τα 50 τους χρόνια ως μπάντα και θα γίνει και ένα πάρα πολύ ωραίο live εκείνη τη βραδιά. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Στη συνέχεια Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις. Είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ένα μπουκάλι.
0: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
8: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
8: Όχι, Κατερία.
0: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
1: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Red Weekend.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: John Jett and the Black Hearts, I hate myself for loving you. 10 λεπτά πριν από τις 11. Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και χρηματοκιβώτιο. Έχουμε special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Το ποσό, πολύ μεγάλο πάλι, 10.502 ευρώ και το διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19.600, μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μηδιατελ κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.502 ευρώ λοιπόν μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Radiohead για τη συνέχεια, Street Spirit, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου.

0: Always Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Hey, Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

σχεδόν 11 και 10. Κυριακή πρωί, 20 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Μερικά τραγούδια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα βίντεο κλιπ του. Το Crazy, τον Aerosmith είναι ένα από αυτά. Καινούριο Red World Tour σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Κάθε μία ώρα λοιπόν σου δίνουμε 15 λεπτά χρόνο για να μπεις στο application του Red ή στο redfm.gr. Εκεί θα βρεις μία φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου και η μεγάλη ευκαιρία να ζήσεις τον συναυλιακό παλμό των Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Καλή σου επιτυχία. Και τώρα Scorpions, No One Like You και αμέσως μετά Killers, Somebody Told Me. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Phone and Blondes, WhatsApp, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι Κυριακή πρωί, 20 Σεπτεμβρίου, και επειδή είναι Κυριακή και είναι και πρωί, πολύ πιθανό να είσαι ακόμα στο κρεβάτι, να κοιμάσαι, να αράζεις. Αν είσαι από αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, τους τυχερούς, που ό,τι και να γίνεται δίπλα τους, δεν ταράζονται με τίποτα στον ύπνο, τότε πήγαινε ένα ταξίδι μέχρι την Ιαπωνία, εκεί που γίνονται όλα τα παράξενα και τα περίεργα, γιατί διοργανώνεται ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός ύπνου, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να κοιμηθούν, λέει, για 90 λεπτά και να παραμείνουν όσο γίνεται πιο ήρεμοι παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν οι διοργανωτές. Μέχρι και 10.000 ευρώ μπορεί να κερδίσει, λοιπόν, σε αυτό το διαγωνισμό, και έχει και κάποια ειδικά βραβεία για κατηγορίες όπως οι πιο παράξενες τάσεις ύπνου. Στην Ιαπωνία μόνο αυτά. Burning Heart, έρχονται οι Survivor. Don't speak in no doubt. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com. In the
9: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
2: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
3: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
2: Όχι εγώ, Γιώργο,
3: ο επιστήμονας.
2: Έρευνα.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12, Missing, η Evanescence, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το ηχητικό απόσπασμα από την τελευταία κλήρωση του χρηματοκιβωτίου, να ακούσουμε τη μεγάλη νικήτρια και όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι γίνεται από εδώ και πέρα στο χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Τρίτο χτύπημα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Τέταρτο, σηκώσε το τώρα. Όχι, δεν το σηκώσε. Πάμε για καινούργια κλήρωση και άλλο τηλεφώνημα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
2: Γεια σου Δήμητρα, είμαι η Μέρη, τι κάνεις?
3: Γεια σου Μέρη, σε περίμενα.
2: Με περίμενες πόσο καιρό, πότε το στείλες το μήνυμα?
3: Το τελευταίο τώρα, δηλαδή το στέλνω συνέχεια κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα έστειλες μήνυμα?
3: Ναι.
2: Πάμε να παίξουμε, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι έχει μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Χαίρομαι και εγώ και να ξέρεις είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σήμερα τα ξέρεις, special εκκλήρωση. Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα δεν μου απάντησε κανείς. Είσαι η πρώτη που ακούσα. Ήσουν πολύ τυχερή.
3: Είμαι πολύ τυχερή, όντως. Τι καλά.
2: Παίζεις πολύ καιρό?
3: Παίζω από την αρχή.
2: Από την αρχή του παιχνιδιού?
3: Ναι, παίζουμε λοιπόν.
2: Και γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Θα καλύψουμε πάρα πολλές τρύπες με 12.011 ευρώ. Θα γίνει πολύ καλή δουλίτσα, ε!
3: Βέβαια.
2: Ο σύζυγος το ήξερε ότι έχεις παίξει ή είναι έκπληξη?
3: Φυσικά το ξέρει. Και μάλιστα τον συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Τον έχεις κάπου εκεί κοντά τώρα?
3: Όχι, δεν είναι εδώ μαζί μου.
2: Εντάξει, τότε να σε αφήσω για να τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις τα ευχάριστα.
3: Βεβαίως.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης, γεια.
2: Bye.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Έτσι λοιπόν, για να πάρεις μία γεύση από το πώς είναι να συνομιλείς με την υπέροχη Μέρη Μαργέλη, το χρηματοκιβώτιο λοιπόν είναι πάλι γεμάτο. Μέσα έχει 10.502 ευρώ σε μία special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου. Εσύ διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου, στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σε περιμένει. Καλή σου επιτυχία. People are strange, έρχονται οι doors. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

στο αίμα σου είναι Red 96,3. Maneskin και Begging, μεσημέρι πια, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και έχει ξεκινήσει το καινούριο Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά Cardiff, την Αγγλία, υπέροχη πόλη και live Placebo. Αυτό είναι το καινούριο Red World Tour και εσύ μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, να συντονίζεσαι καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η παραγωγή του Red 96,3 ανοίγουμε συμμετοχές και σου δίνουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Όταν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα 500 ευρώ δικά σου, τα ξοδεύεις όπως θες εσύ και φυσικά η μοναδική ευκαιρία να δεις live τους Placebo. Wake me up when September ends. Ένα θλιβερό τραγούδι. Το έγραψε ο Billy Joe Armstrong για το θάνατο του πατέρα του ένα Σεπτέμβριο, όταν εκείνο ήταν μόλις 10 ετών. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Aerosmith Crying, την Ελόπαινα Στασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και τις προάλλες ο Robert Plant, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, που είχαμε και τη μεγάλη χαρά να τον δούμε το καλοκαίρι στο θέατρο του Λυκαβητού και μας έπεσε το σαγόνι με την παρουσία του γενικότερα και τις φωνητικές του δυνατότητες σε προχωρημένη ηλικία. Παρόλα αυτά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σταματάει ποτέ. Μετά τους Led Zeppelin δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται και να δημιουργεί καινούργια πράγματα και για αυτή τη μεταγενέστερη πορεία του λοιπόν τιμήθηκε με ένα πολύ ειδικό βραβείο στο Nashville για την προσφορά του στη μουσική γενικότερα. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για όλους μας ο Robert Plant. Έρχεται το In Trance, το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Scorpions. Σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 12.30.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Nasis Στέγη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
2: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Όχι, Κατερίνα.
1: Εμένα
2: μου.
1: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The Eye of the Tiger και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο γεμάτο. 10.502 ευρώ βρίσκονται μέσα. Special κλήρωση. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λοιπόν λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Το ποσό 10.502 ευρώ βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή και σε περιμένει να το διεκδικήσεις. Καλή σου επιτυχία. Είναι 10 λεπτά λοιπόν πριν από τη μία. Στη συνέχεια, Placebo. Every you, every me. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ή έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Fly Away, ο Lenny Kravitz, 10 λεπτά μετά τη μία στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Κυριακή σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, καινούριο Red World Tour σε εξέλιξη. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να βρεθείς στο Cardiff της Αγγλίας. Αν κερδίσεις και να δεις live τους αγαπημένους Placebo. 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, θα πάρεις και ένα δικό σου άνθρωπο παρέα και 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Αυτό είναι το Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Pepper Scar Tissue. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κάνουμε παρέα κάθε μέρα από τη συχνότητα του Red και τα Σαββατοκύριακα. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Και έχω το εξής νέο. Αν σου αρέσει ο Λένι Κράβιτς όσο μου αρέσει και εμένα, τότε θα ενθουσιαστείς με αυτό το νέο, διότι κυκλοφορεί και σε κούκλα και είναι ό,τι πιο πιστό σε αντίγραφο έχουμε δει μέχρι στιγμής. Τα μαλλιά ολόιδια, τα γυαλιά το ίδιο, κοιλιακή επίσης. Τατουάζ το ίδιο πράγμα. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Ο πρώτος άνθρωπος που έγινε κούκλα από την ευρύτερη οικογένεια της Barbie ήταν ο LeBron James. Τώρα λοιπόν και σε Lenny Kravitz. Με 79 ευρώ τον κάνεις δικό σου. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Έρχεται ο Alice Cooper με το Poison. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά τη σεζόν με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ναι, το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει.
2: Μας κάνετε αφηγισμένους.
3: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν είμαστε Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα. Red
3: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός, σαν

0: 10 λεπτά πριν από τις 2, James Getting Away With It, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου, 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο, special κλήρωση, την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα από τη Μέρη Μαργέλη, με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Πώς διεκδικείς το ποσό? Στέλνεις το μήνυμά σου, win, στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα, το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Οι συμμετοχές εκείνη την ώρα κλείνουν και λίγο μετά η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές ανώ των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού. Θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό του χρηματοκιβωτίου αυτή τη φορά είναι 10.502 ευρώ. Special κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τη Μέρη Μαργέλη, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Καλή επιτυχία. Another Brick in the Wall, Pink Floyd, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζεις το live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ένα μπουκάλι.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λίγα λεπτά μετά τις 2. It's my life. Δική μου είναι ζωή. Ό,τι θέλω θα την κάνω. Το λένε οι Bon Jovi και εγώ θα συμφωνήσω. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Κυριακή, μεσημέρι, 20 Σεπτεμβρίου. Τρέχει το Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου. Τα ξοδεύεις όπως θες εσύ. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα και νομίζω και για σένα είναι αυτή η συναυλιακή εμπειρία. Το να δεις live τους Placebo σε μια τόσο όμορφη πόλη όπως είναι το Cardiff. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στον Red 96,3, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ανοίγουμε συμμετοχές και σου δίνουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Αυτό είναι το Red World Tour, η μεγαλύτερη καλλιτέχνη στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά, Cardiff στην Αγγλία, θα δεις live τους Placebo. Bang Bang, Monophonics και Boat on the River αμέσως μετά οι Sticks. Αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Metallica Enter Sandman. Σύστηκε όλο το Ολυμπιακό Στάδιο σε 9 Μαΐου όταν μπήκε το Enter Sandman. Οι Metallica συνεχίζουν ακάθεκτη την πορεία τους. Σε λίγες μέρες από τώρα ξεκινάνε τις live εμφανίσεις τους στη μεγαλύτερη συναυλιακή σκηνή του πλανήτη, στο Sphere στο Las Vegas. Ξεκίνησαν με μόλις 8 ημερομηνίες, η ζήτηση είναι τεράστια βέβαια, και τελικά οι συναυλίες θα πάνε μέχρι και το Μάρτιο. Και δεν σταματάνε εκεί, μετά θα συνεχίσουν, θα κάνουν και άλλη περιοδία, θα κάνουν το extended version που λέμε του M72 World Tour. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, νομίζαμε ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά επειδή ο κόσμος του ζητάει, θα συνεχίσουν την περιοδία αυτή στο βόρειο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Led Zeppelin στη συνέχεια και Hold Our Love. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά τη σεζόν με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ναι, το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει.
6: Μας κάνει αφηγισμένους.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δυνάμωσε τον Red
9: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
14: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
13: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
14: Όχι, Κατερίνα.
13: Εμένα
14: μου.
13: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Loving You Scorpions, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Πινελόπε Ναστασοπούλου μαζί σου. Και πριν σε αφήσω στο Γιώργο Αποστόλου, να σου θυμίσω τι συμβαίνει με το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Όλα αυτά στις 2 Οκτωβρίου. Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Το ποσό 10.502 ευρώ και το διεκδικείς στέλνοντας το μήνυμά σου. Win στο 19.600. Μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο, κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τη Μέρη Μαργέλη, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Tap Thumbing, Chamba Wamba, αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Εμείς τα λέμε ξανά πάλι αύριο το πρωί. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Καλόγιας και χαίρετα, Κυριακάντικα, 20 Σεπτέμβρη του 2026, όλο και πιο κοντά στην επίσημη έναρξη του φθινοπόρου, στο μικρόφωνο του Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου με Queen.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Εκεί 20 Σεπτεμβρίου του 2026, την εβδομάδα αυτή που πέρασε, συζητήσαμε πάρα πολύ και για την μεγάλη διάκριση της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, της Σπασμένης Φλέβας, η οποία θα είναι υποψήφια από τη χώρα μας για καλύτερη ξένη ταινία στα φετινά Όσκαρ. Πιστεύω ειλικρινά ότι η ταινία αυτή αξίζει και να πάει στην τελετή στο Λος Άντζελες, αλλά και να πάρει το αλματάκι. Άμα δεν έχετε δει, να τη δείτε. Εκπληκτική ταινία σε συμπαραγωγή της Front Stage. Ακούμε στη συνέχεια στον Red 96,3 Mr. Lou από Dick Dalian και Deltons.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502
1: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
2: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
3: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
2: Όχι εγώ, Γιώργο,
3: ο επιστήμονας.
2: Έρευνα.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Ρέντε 96,3. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβριου του 2026 και φυσικά στις 2 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητή ή νικήτρια. Οπότε στέλνετε Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η μέρη με λίγη τύχη να σε πάρει τηλέφωνο εσά, να απαντήσετε σωστά 10.502 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατρελκώσετε σε μέσα 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο συνδρομητών κινητή, γραμμή υποστήριξη 2142-1480-20. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω βέβαια ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Πάμε στη συνέχεια με Cure. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι αρέτη σήμερα Κυριακή 20 Σεπτέμβρη.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΔ 96,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Ακυλάει στο αίμα σου.

Μετά στις 4 στο μικρόφωνο του Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου με τις μουσικές του Red και για αυτό το Σαββατοκύριακο. Careless Whisper, νοτιοαφρικάνη σίδερ σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή μιας πολύ μεγάλης pop επιτυχίας.

0: 96,3 Κυριακάτικα, 20 του Σεπτέμβρη, και η εβδομάδα που μπαίνει από αύριο μπορεί να έχει μέσα τσαγκώρο Δευτέρες και τα ρέστα. Θα έχει όμως και κάποιες πολύ σημαντικές ανακοινώσεις συναυλιακές για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027. Θα τα μάθετε όλες στις εκπομπές του Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε και Green Day και MSG. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά τη σεζόν με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ναι, το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει. Μας κάνει αφηγισμένους.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μπορείς στο μάτι σου να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
2: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Όχι, Κατερίνα.
1: Εμένα
2: μου.
1: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: να κάνουμε παιδιά, ακόμη και κάποια συγκροτήματα τα οποία ελπίζουμε να έρθουν στην Ελλάδα, είτε γίνεται είτε δεν γίνεται, είτε υπάρχουν πιθανότητες είτε δεν υπάρχουν. Εμείς κάνουμε τα βουντού μας στον αέρα του Red 96,3. Στο μεταξύ στις 2 Οκτώβρη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο ξανά και έχει μέσα ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 10.502 ευρώ. Μάλιστα η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια, οπότε στέλνετε γούνα από τώρα στο 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η Μέρη να πάρει τηλέφωνο εσάς, να απαντήσετε 10.502, να πάρετε τα χρήματα. Μην διατρελκώσετε στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόζοντας ρυθμιστή σε ΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, γίνεται μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση του διαγωνισμού και φυσικά το ποσό που τρέχει κάθε φορά στο email σας. Πάμε στη συνέχεια με Police και REM. Red 96,3. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

είμαστε λοιπόν στο απογευματάκι της Κυριακής 20 Σεπτέμβρη. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red με τις μουσικές του Red 96,3. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια εβδομάδα πολύ δύσκολη για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, ιδιαίτερα Κηφισός, Κηφισίας, Εθνική Οδός, αλλά και πέρα από την Κόρινθο. Είχαμε προβλήματα πάρα πολλά την προηγούμενη εβδομάδα. Ας κάνουμε τα δικά μας λοιπόν, τα δικά μας βουντού, ευχές, προσευχές, ό,τι πιστεύει ο καθένας. Μπάσα και καταφέρουμε αυτήν την εβδομάδα να μην βασανιστούμε πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης. Έχει πάει και η βενζίνη εκεί που έχει πάει. Ας το καλύτερα. Ας το ακούσουμε δυνατά, όσο γίνεται πιο δυνατά. Θα είναι τεστράκα που έχει ντύσει στον αέρα του Red 96,3.

0: Τέλεια, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Radio 96,3. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, τέτοια ώρα ανοίγουμε το ψυγείο, βγάζουμε την τούρτα, είναι και φρέσκια, βάζουμε και τα κεράκια πάνω, τα ανάβουμε και λέμε χρόνια πολλά. Πού σήμερα? Πρώτα απ' όλα λέμε χρόνια πολλά στα αδέλφια Τσακ και Τζον Πανούτσο, που είναι οι δύο άνθρωποι πίσω από τα drums και τον μπάσο των θρυλικών Sticks. Από εκεί και πέρα, Νούνο Μπετανκούρ, παιδιά, είναι μέσα στο 66 ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Extreme, και φυσικά ο Ben Shepard, ο θρυλικός πραγματικά μπασίστας των Soundgarden, των θρύλων της Grand Μουσικής, γεννημένος το 1968. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ακούμε στη συνέχεια στον Red 96,3 OMD και Scorpion, σαν κυλά στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία.

0: Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
2: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
1: Όχι εγώ, Γιώργο.
2: Ο επιστήμονας.
1: Έρευνα.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: λοιπόν να πηγαίνουμε προς το τέλος και αυτό σαν που είμαστε στις 20 Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε στο τελευταίο επίσημο δεκαήμερο του Σεπτέμβριου του 2026. Αυτή η εβδομάδα που μπαίνουμε θα μας οδηγήσει και στο φθινόπωρο επίσημα, θυμίζω 25 Οκτωβρίου βέβαια, αλλάζει και η ώρα, πάμε στην χειμερινή, μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα συμβεί αυτό, θα αντέξουμε νομίζω τότε, γιατί και στις 2 του μήνα, στις 2 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε ξανά το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μέσα 10.502 ευρώ και μάλιστα όπως έχω πει η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Αν σας πάρει τηλέφωνο η Μέρη, να σηκωστώ το τηλέφωνο, απαντήστε σωστά 10.502 και να πάρετε τα χρήματα. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ, πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιος φημιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και πάντα σας θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση της δεύτερης ημέρας του Οκτώβριου του 2026. Καλή συνέχεια λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το βράδυ από το 8 και μετά, 8 με 10 το βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στον Red 96,3. Καλή εβδομάδα. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε, θα το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
4: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.

0: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μπορείς να μάθεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
7: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
6: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
7: Όχι, Κατερίνα.
6: Εμένα
7: μου.
6: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια clubs του

0: Νάσης Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
7: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
6: Όχι εγώ, Γιώργο,
7: ο επιστήμονας.
6: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red World Tour.
2: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ρέντε 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
6: Προφανές.

0: θα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Όχι, Κατερίνα.
1: Εμένα έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την

0: Σάμπαθ είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: όλο το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.

0: συγκρούσεις και τα δράματα, γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
1: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
0: Όχι εγώ, Γιώργο,
1: ο επιστήμονας.
0: Έρευνα. Red
2: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Never made it.

0: είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, αλλά... άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502
0: WIMP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
7: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
7: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
8: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
0: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
0: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι,
5: ναι,
6: με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.